Νιάτανι, κουνιά καραή μαραγκατού, ο χαϊχούα χαπισάπε, χαουπέβαρε μαντού α, πεκατού ή οικοχαέ, πέινα ουπέβαρε σε αβέ, αγουαχένε νομετάμε, απουραχέι μπαρακάπε, νε σαν το άραγε.